φίλη μου. Σε βιβέτε el amore. Se vivete mio figlio, avrete la pace, e sarete felici.